0: Hallelujah.
1: Κάτσε και κοιμήσου. Μη σηκώνεσαι, έξω στο καναπέ, ξάπλα. Τσιλουρασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλάκα. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκα.
0: Yeah.